0: είναι η Μωρένε.
1: Η Ήγκο.
0: Η Σινέζα Ραμμία, συμμάχων μέσα στη Σαμιζή, η Νούντι Κυριτή. Κάτσαμε ένα καρδόρι γάμο, κοινή λεωτάς γάμο και γάμο, μπανέβη πέρα βακαβαίτα, μάχες πέρα, όχι διδιεύτη, ήταν μπανέβο.